να φωτού, αμμά του Μαριέ, μη με φεκιόν δαργέτ. Αμμά του Μαριέ, χάρια λέντεμ παιδιόπ, γαλαρούπα μάτια χεσέκ, γέμεν γέι.